Αν είχατε δει το ντοκιμαντέρ για τους Γουάμ στο Netflix, συνεχώς έστελναν κασέτα με αυτό, το Club Tropicana και το Carly's Whisper, και καμία εταιρεία δεν τους έδινε σημασία. Γράψτε κάτι καλύτερο, έλεγαν. Και κάποιοι θα χτυπάνε τα κεφάλια τους δεκαετίες. Κρατάμε λίγο το ύφος και πάμε σε έναν από τους πιο περίεργους ύμνους της Ρουμπιά. Ιταλία ξανά. Ένα ύμνος στη ζωή αυτόν που έχουμε, αυτόν που δεν εκτιμούμε μερικές φορές. Yes, Meninas. Ένα μοναδικό τραγούδι, Per quello che non ho, για ό,τι δεν έχω.

Ένα πραγματικά ιδιαίτερο τραγούδι, όχι πάρα πολύ γνωστό. Από τη Σκωτία όμως ο Μάικλ το ήξερε. Καλημέρα, Εδιμβούργο. Περκουέλο και νονό. Είσαι πολύ μικρός για να το ξέρεις. Θυμάμαι ότι μια δεκαετία πριν, 7 Μαΐου 2016 στα γενέθλιά μου, ο Ντίμ Ζαχ μου το είχε στείλει δώρο μιξαρισμένο χορευτικό για τα πάρτι. Τιμήθηκε και εκτιμήθηκε. Καλημέρα Γιάννη. Was not was, where did your heart go? Ναι. Να το πω, θα το στριμώξω γιατί θέλω να ανεβούμε λίγο. Έταξε πολύ Ιταλία σήμερα. Πάτζο τι λέει, τρελός για αυτή. Biagio Donati.

Μπιάτζε τον Άτσε, Πάτζο τι λέει. Εδώ τον Αντιμζάχ, που το συζητούσαμε και θα έχει και λόξιγκα, θα έχει πολύ συχνά λόξιγκα ο Δήμος. Υπευθύνη μας. Για το φίλο μας το Γιάννη, was not was. Ευτυχώς γιατί κόβει λίγο τα τελικά στη μέση, γιατί θα το παράκανα σήμερα. Η ηρωνία να έχεις γράψει μια τραγουδάρα, να έχει μείνει στα ζήτητα, μέχρι το διασκευάσει κάποιος άλλος. 1981, Where did your heart go?

Was Not Was, 1981, Where Did Your Heart Go. Μπράβο ρε Άλεξ, κέρδισε σχόλιο από την Πρέβεζα. Πόσο μεγάλη στιγμή εδώ. Πόσο μεγάλο άλμπουμ το Let's Dance. Πόσο αποθυμένο αυτό το τραγούδι. Και ήταν του Iggy Pop. Αλλά το μάθαμε από τον Bowie.

1983. David Bowie να δισκευάσει Iggy Pop, China Girl, μέσα από το Let's Dance. Του είχε κάνει παραγωγή ο Nile Rodgers, ένας μάστορας της δισκομουσικής. Και ξαναβρίσκουμε τον Nile Rodgers που μαζί με τον Damiano David, Talk to Me. Σοκ, έκπληξη. Σοκ και δέος.

Απίστευτος Νταμιάνο Ντέιβιντ μαζί με την Τίλα Νοτιοαφρικανή και τον Νάιλ Ρότζερς. Γι' αυτό και ο ήχος. Εδώ είναι ήχος Νάιλ Ρότζερς. Είναι sick. Talk to me. Αυτό ήρθε για να μείνει για τα καλά, να ξέρετε. Άλλο τραγούδι έψαχνα και έπεσε πάνω στους Constellations. Αλλά θα επιστρέψω. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Νάτα μας. Buongiorno Στεφανία. Ο κατάλληλος Ιταλός εύκολα μπορεί να προκαλέσει σοκ και δέος. Νάτα μας. Φελίσια. Και θα καταλάβετε μέσα μετά τι έψαχνα.

Τι καλό που είναι αυτό. Η Constellations, Felicia. Ιταλούς θέτε, Ιταλούς πάρτε. Αλλά όχι. Εδώ έχουμε Χρήστο Δάντη.

Είπα σήμερα, έχουμε λίγο παραπάνω ιταλικά. Γιατί σας ξέρω. Δεν το ακούσαμε Τσελεντάνο, γιατί ακούσαμε Τσελεντάνο την πρώτη ώρα. Ήταν ευκαιρία για τον Χρήστο Δάτη. Και 24.000 φιλά. Βάλε κι άλλα, κύριε Στέφανε. Felicità. Εδώ είμαστε. Αυτό παίζει από χθες στο μυαλό μου.

Δεν θυμάμαι άλλα τραγούδια τώρα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν το πιο όμορφο τραγούδι του 1982. Albano, Romina Power. Κλασικό ζευγάρι. Felicità. Αν γυρίσω πάλι Ιταλία, μαλώστε με. Λίμνη των κύκλων. Αλλά madness.

Swan Lake, η Madness. Σε ένα απρόβλεπτο instrumental, όποια εποχή και αν είχε βγει, είναι απρόβλεπτο. 20 λεπτά πριν το τέλος, πάμε να μπλέξουμε μουσικές. Από πού ξεκινούσαμε, Le Beirut, και φτάνουμε σε Maroon 5, This Love.

Maroon 5, This Love. Τι σας έκανα τώρα, σας έκοψα τους Ιταλούς στη μέση. Να έχουμε και για αύριο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εβδομάδα θα ξεκινάει κάθε μέρα με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Κυρίως ανατολίτικα θα έλεγα. Μάλλον γενικά μην το βάλω σε πλαίσια. Φευγάτα.

Miley Cyrus. Έχω πει πολλές φορές στον πειρασμό να ακούσουμε το αυθεντικό. Και κάθε φορά που το ξεκινάω λέω όχι. Αν μια έκδοση λατρέψαμε ήταν η Discorama έκδοση. Αυτό. Μακράν συναγωνισμό. Καλημέρα και σε σένα Στράτο. Μ' αρέσει που δίνω και υποσχέσεις στον εαυτό μου. Σαλ Ντα Βίντσι. Φούγκα ντ'αμόρε. Πώς κύλησε πάλι έτσι.

0: Φούγα
1: d'amore. D'amore.
0: Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από την Eurovision ο πιο κερδισμένος από όλους. Αυτός κάνει καριέρα πια. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ήταν η Άμπα, ήταν η Μανέσκιν, μάλλον ο Νταμιάνο μόνο, και ο Σάλ Νταβίντσι. Πολύ συγκινημένος. Η Άννα Έκον και Μαρίνα Σελέστ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη με Supersonic Love.

Ian Econ, Marina Celeste, Supersonic Love. Ο Μιχάλης γράφει, τραγουδούσε The Small Things στον ύπνο του. Αν το είχα διαβάσει λίγο πιο νωρίς θα τελειώσαμε με αυτό. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Going Loco Down in Artapulco. Προσέξτε και το τίτλο, το έχουμε πειράξει λίγο. Η συνέμη του Κόνκο. Αχ, τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και ήταν μια μοναδική Τρίτη πρωί. Πιο μοναδική δεν γίνεται. Φάνηκε από την αρχή. Yes, μα το ακούς. Artapulco λέει. Going Loco Down in Artapulco. Τώρα που σας το είπα, δεν μπορείτε να μην το ακούσετε. Δεν θα το ακούσετε ποτέ το ίδιο. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο το πρωί. Ακούμε από το πρώτο τραγούδι.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

I'll say it clear and state my case, of which I'm certain.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: dirty. Queen Pim and black.
1: No diggity, no doubt, baby.
2: I like the way you work it.
3: No diggity.
2: I got the bag.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
6: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
7: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
8: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
7: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
8: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
7: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
9: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
9: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
9: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
9: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
9: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
9: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
10: Αμβρακία FM

best looking.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: If you wish to leave a record of your call, please state your message at the sound of the tone.

più partita e da noi sempre restata con il suo mambo Italia.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάτω.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Embassy. Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
2: Αμβρακία FM.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: She wants to be your James Bond. She wants

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Hicks.

0: Αμβρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Κακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

palazzo Gritti.

sei sempre tu, o non sei più lo stesso.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Alter, man.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

You shake, I sweat.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Ανδρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Θα πάμε ένα ταξίδι σήμερα. Αρχές της δεκαετίας του 2000, Κωνσταντινούπολη. Μια αγαπημένη μπάντα, φαινόμενο, η Μπαμπαζούλα. Πειραματίζονται με σάζι, ηλεκτρικό σάζι και ντάμπ ρυθμούς. Μαζί τους είναι, βρίσκεται μια τουρκάλα από τον Καναδά, η Μπρίνα Μαγκρίμον. Καναδί, ερωτεύτηκε τη μουσική των Βαλκανίων, μετακόμισε Κωνσταντινούπολη και μέθα να τραγουδάει με απίστευτο συνέστημα τη γλώσσα. Αυτή είναι η Μπαμπαζούλα και το τζέζο μου. Το εκπληκτικό πρώτο τραγούδι για σήμερα. Και η αρχή, όπως λέμε πάντα, είναι η μέση του παντός. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

ίσως το πιο εκπληκτικό τραγούδι που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Το ότι Μπρίνα Μαγκρίμον ήρθε από τον Καναδά, έμαθε να τραγουδάει στα τουρκικά τόσο όμορφα, απογειώνει το τζέζο και το κάνει κορυφαίο τραγούδι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Φάγαμε ήδη τη μισή εβδομάδα. Φτάσαμε στην Τετάρτη. Τετάρτη πρωί, 5 Αυγούστου. Και πάμε να κάνουμε ωραία ταξίδια. Στο Ναυραγκέ FM και το 919.gr. Το πρωινό παρέακι σας. Που κρατάει ακόμη και τον Αύγουστο. Καλημέρα Λέκο, το τραγούδι που ξεκινήσαμε ταιριάζει τόσο πολύ με τις εικόνες που έβαλες από τη θάλασσα. Άλλωστε το τραγούδι απογειώθηκε από ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν Crossing the Bridge, η ήχη της Ισταμπούλ. Είχαν κάνει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού πάνω σε ξύλινο παλιό εστιοπλοϊκό και τελικά το τραγούδι παρέμεινε με τους ήχους της θάλασσας. Αυτό έφτασε ως εμάς. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στους αναπομείνοντες αμβρακιώτες γράφει. Δεν μείναμε πολύ, ούτε παραγωγή ούτε ακροατές.

0: Smokey Robinson, Been With You. Η τελευταία λοιπόν που μείναμε στην πόλη και ακόμη δεν αδειασόλει. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα μείνουμε τελευταίοι. Σαν το φίλο μας τον Αλέκο που μας ακούει από τον Ιδρύ πηγαίνοντας για Μαγανέση. Τέτοια μηνύματα θέλω να στέλνετε. Μηνύματα του δρόμου. Μαρίλιον σύμπαθε.
1: Just think of those out in the cold and dark.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το Ζέπελιν, Κατερίνα. Κάτι κουτσοκάνουμε κι εμείς.
1: No, there's not enough love to go around.
0: Τεράστιο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Marillion και αυτό ήταν το τεράστιο Sympathy. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία. Τις θάλασσες τώρα των διακοπών. Πάρτε το αυτό στη λίστα σας, στο Spotify, στο στικάκι σας και βάλτε το να παίξει με το που θα ανοιχτείτε στην ανοιχτή θάλασσα. Οκ, okay, εδώ έχει ωκεανό. Oceans of Fantasy, η Bonnie M. Γιατί η Bonnie M δεν ήταν μόνο Daddy Cool και Rasputin. Μέσα είχαν δώσει και αυτά.

Νομίζω ότι περνούσαν τη καλοκαιρινή τους περίοδο. Bonnie M, Oceans of Fantasy, το μόνιμο άλμπουμ που είχε και τον Bahama Mama. Καλημέρα στη Καλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Στο τσακ γράφει πρόλευα το σύμπαθε. Και πρόλευες και Marilyn Monroe, που έφυγε σαν σήμερα με πολλά σενάρια το 1962. Πού πού πι του.

Η μεγάλη Marilyn Monroe έφυγε σαν σήμερα το 1962 στα 36 της. Πολλά σενάρια, πολλά έχουν γραφτεί. Iconic. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Αμβρακία κρούζ, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και επειδή το φεγγάρι ακόμη είναι έντονο στον ουρανό και αυτές οι νύχτες γίνονται ακόμη πιο όμορφες, Lunatic, σεληνιασμένος, and aristocratic. There you go, gazebo.

αυτή η ηθοποιός, τη τραγουδίστρια, η Betty Midler, To Deserve You. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Δεν θα τον προλάβουμε τον Έλβις φέτος, νομίζω ότι είναι αργία, 16. Επιφυλάσσομαι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εκπομπή Αύγουστο και έχουμε χάσει τα γενέθλια της Μαντόνα, τα γενέθλια του Μάικλ Τζάκσον. Το Enola Gay. Ναι. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Let's stay together, Al Green.

Green, Let's Stay Together, με λίγο ρετουσάρισμα από Senior Citizens. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα Βερονίκη. Δημότυχο Blues τραγουδάει, το όνομά σου η αιτία. Λέω να το παρακάνουμε λίγο. Να το παρακάνουμε. Billy Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, Dirty Dancing. Η ταινία με το ελάχιστο budget, τη χλιαρή υποδοχή και την τεράστια συνέχεια.

ημερολόγιο έλεγε 1987 και εμείς νοικιάζαμε τη βιντεοκασέτα ξανά και ξανά. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Τι λέτε να ανεβούμε 5 σκάλια μαζί?

Αν σας λέω εγώ ότι μου πάει το καλοκαίρι. Creedence Clearwater Revival από τα Spylon You. Flash, δεξιά και τέρμα, καλημέρα Αγγελική. Έκανε στην άκρη για να στείλει μήνυμα στον Αμβρακέ FM. Κανόνας. Ένα από τα αδέρφια Gibb. Μπορεί τα αδέρφια του να ήταν παγκοσμίως γνωστά για τους Bee Gees, ο Μπάρι, ο Μόρις και ο Ρόμπιν. Αυτός είχε μια δεκαετία διαφορά. Παρ' όλα αυτά, πρόλαβε να μας δώσει μεγάλα τραγούδια όπως αυτό. I just want to be your everything.

Just Wanna Be Your Everything. Ένας από τους αδερφούς των Bee Gees, ο μικρότερος. Μεγάλη καριέρα, γρήγορη, απρόσμενη. Και κοκαίνη. Και νεκρό στα 30 του. That's the story. Έβαλα και τη φωτογραφία του στο chat γιατί ήταν. Πάει ο Θεός και τα δίνει όλα μαζί. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Ποτάκη τι ώρα είναι, αφού εσύ δεν ξέρεις. Σούντι, Tokyo Melody.

Σουντή, Τόκιο Μέλοντι. Το έχω προσέξει για ένα στίχο μόνο που λέει I've seen the Parthenon. Και πάλι DJs έχουμε. Καλημέρα Γιάννη. Γράφει, σηκώθηκες με άγριες διαθέσεις. Μέχρι και το People Are Strange διασκευή των Echo and the Bunnymen σ' έχω να παίζεις. Εγώ δε. Πάμε λοιπόν Liverpool. Πόσο τολμηρή ήταν αυτή η διασκευή. Είμαστε στο 87. Echo and the Bunnymen.

0: Αμβρακία FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Και ελπίζω να είναι μαζί μας η Χαλκίδα. Καλημέρα, Κάθρε. Όπως είναι και το Λίβερπουλ μαζί μας. Όπως είναι και οι λάτρεις της καλής μουσικής.

χθες ο βράδυ στο chat το 9-19, ότι έχω ετοιμάσει σχεδόν όλη την εκπομπή. Τι σημαίνει, ναι. Ακολούθησα δύο τραγούδια. Μπάμπα Ζούλα για το ξεκίνημα και The Boxer. Δύο απ' όλα. Τα άλλα πήγαν όλα στράφη. Και έτσι συμβαίνει πάντα στον Αμβρακέφα. Πόσο μου αρέσει να λέω το πλήρες όνομά τους. Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer. Για την Κάθριν αυτό. Αυτό δε. Αυτό.